0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρω αν το είχατε.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς,

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο.
1: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ελληνική μουσική. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
2: Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
2: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
1: Τίτλος:
0: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

95,1.

0: Γιατί να ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

μουσική όπως την θέλεις, όταν τη θέλεις. Κοσμοράδιο 95,1. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύταμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

μπράβο πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Μπράβο πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρέπομαι και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις ότι

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Με πάρα πολύ χαλαρή κίνηση, παιδιά. Και όταν ερχόμουν νωρίς το πρωί.
2: Καλά ήταν.
1: Έφτασα, νομίζω, παρότι με πιάσαν δύο φανάρια.
2: Μπορείς και να παρκάρεις παντού.
1: Και πάλι. Α! Το μηχανάκι δεν βρήκα. Έχουν καβαντώσει κάποιοι κάτι θέσει εδώ στην Καρόλου. Δηλαδή καταγγελία. Ορίστε.
2: Για να φύγουν για διακοπές, Μιράντα.
1: Τα κουκούλωσαν τα μηχανάκια. Εντάξει, σε θέσεις που επιτρέπεται το παρκάρισμα για τις μηχανές.
2: Είναι βραχίες όμως στα θέσει.
1: Γιατί?
2: Είναι μόνιμοι.
1: Δεν το λέει αυτό. Δεν υπάρχει βραχίες και μόνιμοι στα μηχανάκια.
2: Α, ναι.
1: Άμα τα αφήσει θέσει εδώ στην Καρόλου. Δηλαδή καταγγελία. Ορίστε.
2: Για να φύγουν για διακοπές, Μιράντα.
1: Τα κουκούλωσαν τα μηχανάκια. Εντάξει, σε θέσει που επιτρέπεται το παρκάρισμα για τις μηχανές.
2: Είναι βραχίες όμως στα θέσει.
1: Γιατί?

0: στάθμευση για το μηχανάκι. Γιατί ακόμα έτσι, γιατί είσαι σε αυτό.
1: Α, ποιος έβαλε εσένα.
0: Κύριε Γελούδη, όπως βλέπετε εδώ γιατί.
1: Χάνετε έσοδα, λέει.
2: Χάνετε έσοδα.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: σαρκασμό.
1: Νούμερο 2.
0: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Yeah.

0: ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ώρα έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
3: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα σου. Είμαστε μαζί από το πρωί, εννοείται, ακριβώς στις 8. Μάρνα Μαρτίβη στο μικρόφωνο, εδώ φυσικά, στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι μου κάνετε, 15 Αύγουστος, παιδιά. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτή την ημέρα που είναι αργία, που είναι μεγάλη γιορτή για όλους. Χρόνια λοιπόν πολλά και ευτυχισμένα, με υγεία να σου ευχηθώ όπου κι αν είσαι, ελπίζω να μου είσαι καλά. Και φυσικά, πολλά χρόνια πολλά. Πολλές ευχές στον πάρα πολύ κόσμο που γιορτάζει σήμερα. Θα τα πούμε στην πορεία φυσικά όλα αυτά αναλυτικά. Θα είμαστε μαζί για 4 ολόκληρες ώρες με πολύ ωραία διάθεση και φυσικά την επικοινωνία μας, αλλά και βέβαια την καλύτερη ελληνική μουσική. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα 25 λεπτό non-stop βάλε ένταση και καλά να περάσουμε.

Εννοείται. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ ασταμάτητα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά φιλιά σε σένα που τώρα ξυπνάς, σε σένα που είσαι ήδη καθοδόν κάπου, αλήθεια που πηγαίνεις, σε σένα που είσαι διακοπές σου και φυσικά σε σένα που ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Και σήμερα για Ελλά να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Σε περιμένω φυσικά να κάνεις την εμφάνισή σου στο Viber του σταθμού για καλημέρες, για αφιερώσεις, για χρόνια πολλά. Όλα αυτά στο 6982-951-951. Και δεν ξεχνάς ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα και στα social και μας βρίσκεις παντού και μας ακολουθείς φυσικά. Και Instagram και TikTok. Θα ανεβάσω κιόλα TikTok σήμερα. Εννοείται έχουμε και Facebook, αλλά τα λέμε και στο κανάλι μας στο YouTube. Εκεί μπορείς να κάνεις ένα subscribe για να μην χάνεις καμία από τις αποκλειστικές συνεντεύξεις με όλους τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θες να σε κάνω σαν ένα μοντέλο να πηγαίνεις σε κηδείες εδώ γύρω-γύρω, ντυμένη έτσι τα μαύρα και να κλαις, ας πούμε. Θα σου βάλω και ένα μπούστο έτσι, να, αυτό ένα.
2: Κλαίσει από μόνη της.
1: Ναι, όχι, ρούχο, με μπούστο έτσι να φαίνεται αυτό.
3: Στην κηδεία, καλέ.
1: Στην κηδεία θα πηγαίνεις με μαύρα.
2: Θα ζηλέψουν οι συγκινήσεις.
1: Ναι, μαύρο γυαλί μεγάλο.
2: Ποια είναι αυτή η μοιραία γυναίκα με καπέλο.
3: Την ώρα του κλάματος και του πένθου εκεί πέρα θα πάω με τον μπούστο. Τι θα νομίζουν ότι τα είχαμε το μακαρίτι.
1: Ποτέ δεν ξέρω.
2: Αυτό είναι το
1: ωραίο, Μιράντα.
2: Θα φροντίσει. Έχει την εστροφημία του.
3: Έχετε ενθουσιαστεί.
2: Θα πούνε, δεν ήταν τόσο μπουκέ όσο πιστεύαμε.
1: 300
2: είχε, αφήνουμε τον μπούστο που κλαίει.
1: 300 ευρώ, Μιράντα. 300 ευρώ. Θα μοιραζόμαστε από 100.
2: Για άλλη το μάτι τη, να ξέρετε, εσεί που δεν βλέπετε.
1: Για την υπηρεσία.
3: 300
2: ευρώ. Τιμολόγιο κόβει με τι καζ.
1: Μαύρα θα είναι, Γιώργο.
2: Σωστό και αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου. Σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου. Και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά. Την 3η 18 Αυγούστου στις 8.45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται. Στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

Καλημέρα σου, φυσικά είμαστε παρέα, πάντα κόσμος συντονισμένοι. Σήμερα 15 Αύγουστος, παιδιά, είμαι Μαρίνα Μαρτίδου και τα λέμε παρέα μέχρι τις 12. Χρόνια πολλά σε όλους και πολλές πολλές ευχές σε όλους εσάς που γιορτάζετε και είστε και πάρα πολύ. Καταρχάς λοιπόν στις Μαρίες, στον Μάριο γιορτάζει ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, η Δέσποινα. Στα ονόματα επίσης που γιορτάζουν βλέπω εδώ και τον Θεοτόκη, την Γεστημανή, επίρρεια μέχρι τις 12. Χρόνια πολλά σε όλους και πολλές πολλές ευχές σε όλους εσάς που γιορτάζετε και είστε και πάρα πολύ. Καταρχάς λοιπόν στις Μαρίες, στον Μάριο γιορτάζει ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, η Δέσποινα. Στα ονόματα επίσης που

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Και που λέει σήμερα που είναι αργία λόγω του 15 Αυγούστου, να σου πω ότι εννοείται είναι κλειστά δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και μεγάλα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα και πολυκαταστήματα, αλλά και τα φαρμακεία, εκτός βέβαια από τα εφημερεύοντα. Τώρα θα μου πεις τι είναι ανοιχτό αν είσαι στην πόλη. Να σου πω ότι εξαρτάται από το πού βρίσκεσαι. Εντάξει, τουριστικές περιοχές θα τα βρεις ανοιχτά, αλλά παίζει να είσαι ακόμα και Θεσσαλονίκη ή Αθήνα και πολλά καφέ, μπαρ, ταβέρνες κτλ. Να είναι κλειστά. Τώρα μπορεί να είναι ανοιχτά κάποια έτσι μίνι μάρκετ, κάποια περίπτερα και φούρνοι, ψιλικατζίδικα, τα οποία θα λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο. Από εκεί και πέρα τα πρατήρια καυσίμων θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα ασφαλείας με διαδοχικές βάρδιες.

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

0: λίγο πριν τις 9 φυσικά είμαστε μαζί, κόσμος συντονισμένοι, και εννοείται σου έχω και πολύ ωραίο δώρο για μια παράσταση παιδική, αλλά θα αρέσει και στους μεγάλους. Ο λόγος για την παράσταση Οδυσσεβάχο, όπου σου έχω δύο διπλές προσκλήσεις για την 3η 18 του μήνα, 9 παρατέταρτο, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ο Οδυσσεβάχο λοιπόν, μια παράσταση της Ξένιας Καλογεροπούλου με μαγική μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, είναι εμπνευσμένη από το έπος της Οδύσσειας, και θα δεις τον Οδυσσεβάχο με τους συντρόφους του να περνούν πάρα πολλές δοκιμασίες και να ανακαλύπτουν μαζί τη δύναμη της ομαδικότητας, της φιλίας αλλά και της πίστης στον εαυτό τους. Οπότε, αν σε βολεύει 18 του μήνα, στα Μουδανιά, στείλε μου μήνυμα τη λέξη παράσταση, το δικό σου ονοματεπώνυμο στο Viber 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλημέρα, όλη μέρα. Χαρούμενο Σαββατοκύριακο να σου βγηθώ. Είμαστε μαζί, Κοσμοράδιο 95,1. Ξυπνάμε λοιπόν παρέα, Μαρίνα Μαρδίδου στο μικρόφωνο. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα 15 Αύγουστος, είναι αργία. Χρόνια πολλά σε σένα που ίσως γιορτάζει. Στις Μαρίες, τον Παναγιώτη, την Παναγιώτα, την Δέσποινα. Έχει πολύ κόσμο σήμερα που έχει έτσι να θυμηθεί και να το ευχηθεί. Παιδιά, εγώ αυτό το φοβάμαι λίγο με αυτές τις μεγάλες γιορτές, ότι κάποιον μπορεί να ξεχάσει. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 12 με κέφι, μπρίο, θετική ενέργεια και βέβαια καλοκαιρινή διάθεση. Ελπίζω να μου περνάς υπέροχα όπου και να είσαι και εγώ θα σε βοηθήσω τώρα γιατί φαίνω επιτυχίες αγαπημένες να τις απολαύσουμε μαζί δυνατά και non-stop αμέσως τώρα.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: φυσικά μαζί, πάντα κόσμο συντονισμένοι στις επιτυχίες από το πρωί. Καλό μας Σάββατο Κυριακό. Είμαστε παιδιά στην καρδιά του Αυγούστου. Αλήθεια, από πού είσαι συντονισμένος? Για πες μου, μήπως είσαι σε καμιά παραλία, μήπως ξυπνάς, μήπως ετοιμάζεσαι να πας κάπου. Ελπίζω μόνο να μου δηλώνεις. Όπου και να είσαι, να είσαι κάπου ωραία, χαλαρά. Διαβάζω εδώ και τα μηνύματά σας. Χαμός, πολλές ευχές. Και εγώ αντεύχομαι, παιδιά, να είμαστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Μου λέει ο Κώστας να στείλω ευχές και αγάπη στην αγαπημένη του Μαρία, που ετοιμάζεστε από ό,τι καταλαβαίνω κάπου να πάτε. Στείλτε μου κι άλλα 69 82 951 951, να μου πείτε πώς θα περνάτε και φυσικά μένεις εδώ. Επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μια 67χρονη κυρία, την Κολομβία, η οποία έχει ζήσει και στην Κολομβία αλλά και στην Αρμενία. Mm-hmm. Τι έκανε? Αγόρασε δύο σπίτια. Αν πει τώρα που βρήκε τα λεφτά. Λοιπόν, αυτή η κυρία.
3: Δούλεψε και τα βρήκε.
2: Καθόταν, δούλεψε ακριβώς. Καθόταν λοιπόν έτσι, καλή ώρα, όπως λέμε οι γιαγιάδες που κάθονται έτσι, στα μπαλκόνια, παρατηρούν. Κυκλοφορούν στη γειτονιά γενικότερα και κρατούν σημειώσεις.
3: Ωραία.
2: Μάζευε όλα τα κουτσομπολιά που ακούγε, αριστερά και δεξιά. Αριστερά, δεξιά, εσύ, τύπο φούρναρε, τύπο άλλο, τσαγκάρι, ζωμαράκι κτλ. Και τα πουλούσε σε. Στου άμεσα ενδιαφερόμενου. Έπαιρνε περίπου λέει 5 έως 10.000 Κολομβιανά πέσος.
3: Ωραία.
2: Έπαιρνε μεγαλύτερα λεφτά. Ανάλογα βέβαια τη βαρύτητα τη πληροφορία.
0: Επιχειρηματικό μυαλό.
3: Έτσι τα πήρε τα σπίτια
2: μου. Έτσι ακριβώς σου πήρε τα σπίτια, Γιώργο.
3: Έχω κάτι γειτόνισε στο μυαλό μου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν και 5 πολυκατοικίες μέχρι τώρα.
2: Πραγματικά.
3: Και κάτι θείες επίσης. Ναι. Δεν θέλω να πω ονόματα και να
2: πείτε. Τρίκα στην ελιά.
3: Εκείνη ήταν φίλη τη γιαγιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω θα μπορούσαν να έχουν τη μισή Θεσσαλονίκη, έτσι, να ξέρεις.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
5: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Επιμένεις?
11: Επιμένω.
10: Να το κάνουμε?
11: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
10: Εσύ μπορείς δηλαδή?
11: Έτσι νομίζω.
10: Δηλαδή θέλεις?
11: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
10: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
11: Τι να σου πω.
12: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
12: 17 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων μουδανιών.
13: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
13: Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
1: Τίτλος:
13: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Καλημέρα, όλη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους. 15 Αύγουστος και είμαστε παρέα. Είναι το πρωινό σου εδώ στο Κοσμοράδιο. Ανεβαίνουμε μαζί με Μάνα Μαρτίβου στο μικρόφωνο και τσεκάρω, παιδιά, τις συναυλίες που έρχονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Η μία είναι στις 19 Αυγούστου στη Χαλκιδική, στον Θέατρο Νέων Μουδανιών. Θα απολαύσουμε Στέλιο Ρόκο Live. Και μετά ερχόμαστε Θεσσαλονικούλα, 26 Αυγούστου. Μία συναυλία που νομίζω περιμένετε πάρα πολύ από εσάς, με αγαπημένο Θοδωρή Φέρη, στην Καλαμαριά, στο γήπεδο του Απόλλωνα. Εκεί από που είναι και η γειτονιά του κιόλας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Χαμός πάντα όλα αυτά. Εννοείται με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Εννοείται πάρα πολύ από εσάς, με αγαπημένο Θοδωρή Φέρη, στην Καλαμαριά, στο γήπεδο του Απόλλωνα. Εκεί από που είναι και η γειτονιά του κιόλας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Χαμός πάντα όλα αυτά. Εννοείται με την υποστήριξη

0: απαντάω.
1: Είμαι η επιτυχία μετά την άλλη, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά, 15 Αύγουστος, παιδιά, σήμερα. Μεγάλη γιορτή και γι' αυτό διαβάζω εδώ και για τα διάφορα έθιμα σε όλη την Ελλάδα, καθώς σήμερα γιορτάζεται η κοίμηση της Θεοτόκου. Και φυσικά, ξεκινάμε με την Τίνο, όπου εκεί είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα, το τάμα στην εικόνα της Παναγίας που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, με τους πιστούς γονιπετής να φτάνουν στο ναό της Ευαγγελίστριας. Μετά έχει, παιδιά, διάφορα έθιμα και σε άλλα νησιά, όπως για παράδειγμα στην Πάρο που γίνεται περιφορά επιταφείου στην Εκατονταπηλιανή. Έπειτα να πάμε και στην Αχαΐο, όπου εκεί πανηγυρίζουν στην ιστορική μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Μεγάλο πανηγύρι μετά στην Παναγία Σουμελά, όπου έρχονται και πιστοί από την Βόρεια Ελλάδα, και εκεί κοντά στο χωριό Καστανιά υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πανηγυρική γιορτή. Έχω στη συνέχεια να σου πω και άλλα ήθη και έθιμα, και πες μου και εσύ αν από εκεί που είσαι ή εκεί που βρίσκεσαι κάτι θα γίνεται σήμερα και πώς ακριβώς θα το γιορτάσετε.

0: επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

0: Λίγο πριν τις 10 είμαστε εννοείται παρέα εδώ στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρίνα Μαρτιδού μαζί σου και βλέπω παιδιά εδώ τα έθιμα για σήμερα 15 Αύγουστο. Ξεχώρισα τα φιδάκια της Παναγίας που γίνονται στην Κεφαλονιά, όπου εκεί μικρά φίδια λέει με ένα χαρακτηριστικό σταυρό στο κεφάλι εμφανίζονται στο ναό της Παναγίας και θεωρούνται ότι είναι απόλυτα άκακα και ευλογημένα. Συγγνώμη, εγώ λίγο φοβάμαι, τα φιδάκια δεν. Επίσης ξεχώρισα τους καβαλάριδες της Σιάτιστα, όπου εκεί λέει δεκάδες καβαλάριδες με στολισμένα άλογα ξεκινούν από τα Χαράματα σήμερα για το μοναστήρι της Παναγίας που βρίσκονται στο Μικρόκαστρο και μετά επιστρέφουν το μεσημέρι για μεγάλο γλέντι με χάλκινα όργανα και τα σχετικά. Ωραία παιδιά αυτά τα έθιμα και η αλήθεια είναι ωραίο και που πολλές έτσι παραδόσεις κρατιούνται. Φιλιά πολλά σε όλους και ελπίζω να μου τα περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Έχουμε ακόμα 1-2 ώρο μαζί. Μην φύγει κανείς, επιστρέφω.
1: Τελικά Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τελικά Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τελικά Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
4: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είμαστε το Κοσμοράδιο και ανεβαίνουμε μαζί, εννοείται και τα Σαββατοκύριακα παρέα. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο, έχω έρθει από τις 8 να σας ξυπνήσω. Ελπίζω να μου είστε καλά και να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Χρόνια πολλά σε όλους και ειδικά σε εσάς που σήμερα είναι η ονομαστική σας γιορτή. Τα καλύτερα από καρδιάς και γενικά παιδιά να είμαστε όλοι καλά και εύχομαι κιόλας αυτό το τελευταίο ας το πούμε μέρος του καλοκαιριού να είναι το πιο μαγικό, το πιο γεμάτο, αυτό το οποίο θα μας μείνει γενικά αξέχαστο. Λοιπόν, 69 82 951 951 είναι ο μαγικός αριθμός του Viber με τον οποίο επικοινωνούμε, οπότε σε περιμένω να κάνεις την εμφάνισή σου και φυσικά εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες αγαπημένες non-stop Valentasi και πάμε να τις ακούσουμε μαζί αμέσως τώρα.

Αγαπημένο τραγούδι και αυτό που φυσικά το ακούσαμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Την καλημέρα μου και τα φιλιά μου σου στέλνω σε σένα που τώρα κόσμο συντονίστηκες. Και παιδιά, λέμε για βουτιές, αλλά υπάρχουν και αυτές οι βουτιές που γίνονται από τα 14.000 πόδια. Βλέπω εδώ ένα βιντεάκι και μόνο που το βλέπω, τα χέρια μου δεν έχουν υδρώσει. Παιδιά, δεν ξέρω, εγώ τα φοβάμαι πάρα πολύ τα ύψη γενικά. Αλλά ελεύθερη πτώση νομίζω δεν θα έκανα ποτέ και για κανένα λόγο, ό,τι και να μου έτασαν, όσα λεφτά και να μου έδιναν. Δηλαδή, είναι απίστευτο ότι υπάρχει κόσμος, λογικός, ανάμεσά μας, που πάει και κάνει skydiving και αφήνει έτσι δίγη κάτω από τα πόδια. Και η κοπέλα που βλέπω εδώ, πρόσεξε με, φοράει μαγιό. Ναι, ναι, ναι. Και χαμογελαστή και αεράτη. Γυρνάει όλο της το σώμα ανάποδα, κάτω βλέπει στον ωκεανό. Και παιδιά φεύγει. Α, και κατεβαίνει. Και τη χάνει, γιατί κάπου εξαφανίζεται. Φαντάζομαι θα έχει ανοίξει το αλεξίπτωτο. Δεν ξέρω, παιδιά, πείτε μου για τα extreme sports. Εγώ δεν το έχω. Ποτέ δεν το είχα. Ποτέ νομίζω να το αποκτήσω. Πες μου αν εσύ είσαι τολμηρός. Το έχεις κάνει, θα το έκανες. Και αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, πες μου αν όντως αξίζει. Τι νιώθεις τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή. Γιατί εγώ, μάλλον, καρδιακό θα πάθαινα να ανακοπεί κατευθείαν. Και επίσης να μου πεις πώς γίνεται να μην φοβάσαι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ.
2: Ναι, ναι.
1: Η οποία φυσικά
2: και
1: σε άκουσε όταν έλεγε ότι η Μελίνα τι γίνεται με τον Χριστό Μάστορα και τέτοια. Θέλησε, λέει, να μιλήσει στην κόρη της για αρχή. Μετά θα σε έπαιρνε εσένα. Φέρεται να τη ζήτησε πάνω απ' όλα να είναι ιδιαίτερα διακριτική στις δημόσιες εμφανίσεις της.
2: Ναι, γιατί μας φέρνει τον ένα γαμπρό, μας φέρνει τον άλλο γαμπρό.
1: Όχι, να προσέχει, σου λέει, την παρουσία φωτογράφων προκειμένου η προσωπική τη ζωή να μην μετατραπεί σε καθημερινό θέμα συζήτηση.
2: Να τα κάνει απλά να τα κάνει πριβέ.
1: Δεν πρόκειται, λέει, για παρέμβαση τη προσωπική επιλογές της κόρης της, αλλά περισσότερο για μια συμβουλή προστασίας από μια γυναίκα που γνωρίζει καλά πώς λειτουργούν τα φώτα της δημοσιότητας.
3: Κάτι ξέρει.
1: Ήταν απλά οι άνθρωποι στο ίδιο beach bar, λέει. Δεν ήταν καν στην ίδια παρέα.
2: Τίποτα.
1: Απλά είπαν ένα γεια, γιατί να σου πω κάτι, ο Χρήστος.
2: Ναι, είναι γενέστατος.
1: Και εκτός αυτού δούλευε και με τη μαμά της πόσα χρόνια. Δηλαδή ήταν μαζί με τη
2: Δέσποινα. Στα πόδια της μεγάλωσε.
1: Πόσο καιρό. Ναι, οριακά όχι. Γιατί πρόπερση δουλεύανε και η Μελίνα είναι 20 πόσο χρονών.
2: Α, είναι τόσο.
1: Ναι, δεν νομίζω. Ταυτάριζε πρόπερση, μάνα μου.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

Επιστροφή φυσικά εδώ, φυσικά μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 με full to full καλοκαιρινή διάθεση. 15 Αύγουστος, παιδιά, σήμερα. Μαρένα Μαρτίδου στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 θα τα λέμε. Και φυσικά συνεχίζεται και ο διαγωνισμός για την παράσταση Οδυσσεβάχ. Μια παράσταση και για μικρούς και για μεγάλους, η οποία ανεβαίνει την Τρίτη που μας έρχεται, 18 δηλαδή του Αυγούστου, στην Χαλκιδική, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Σου έχω λοιπόν για τη συγκεκριμένη παράσταση δύο διπλές προσκλήσεις. Στις 9 παρατέταρτο είναι, και αν σε βολεύει να πας, ναι, διεκδίκησε το δώρο, γιατί μιλάμε για μια παράσταση η οποία φυσικά εμπνέεται και βασίζεται στην Οδύσσεια. Ένα μαγικό ταξίδι φαντασίας και περιπέτειας από την Ξένια Καλογεροπούλου, ενώ μουσική υπογράφει ο αξέχαστος Διονύσης Σαββόπουλος. Οπότε διεκδίκησέ το, στείλε μου τη λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982 951 951.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

υπέροχα τραγούδια φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μας ακούς εννοείται και online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Πολλά μου έχετε ζητήσει και κάτι από Ελένη Φουρέιρα θέλετε και κάτι από Γιάννη Πλούταρχο. Οκ, κάτι θα κάνω. Και Νίκο Βέρτη. Μου λέτε και για αφιερώσεις παιδιά για γενέθλια. Προσέξτε με αυτά στην πρωινή εκπομπή την εβδομαδιαία 8 με 12 καθημερινά με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Εσύ στείλε το μήνυμά σου στο Viber 6982-951-951. Δώσε λεπτομέρειες. Πού θες, τι θες, τηλέφωνα και τα σχετικά. Και τα παιδιά τα παίρνουν όλα αυτά και κάνουν έπειτα τα μαγικά τους με τέλεια τηλεφωνήματα έκπληξη, τα οποία πίστεψέ με κάνουν θράψη και γενικά αρέσουν πολύ. Αν δηλαδή κάποιον θέλεις έτσι να τον κερδίσεις, μην το σκέφτεσαι, κανόνισε ένα τηλεφώνημα έκπληξη από την ομάδα του Κοσμοράδιο.

0: Η παρέα είναι εδώ και διαρκώς μεγαλώνει. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Κοσμοάρα 95,1 είναι το πρωινό σου κου. Και τώρα ήρθε η ώρα για το σημερινό ζωδιακό, παιδιά, το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ. Είναι λοιπόν 4 ζώδια από τα συνολικά 12 που είναι τα πιο μοναχικά, δηλαδή νιώθουν καλύτερα να είναι μόνοι τους. Το χρειάζονται κιόλας αυτό, το έχουν ανάγκη. Πάμε λοιπόν, είναι οι Σκορπιοί, οι οποίοι σου λέει βρίσκουν δύναμη μέσα από την σιωπή και την εσωτερική ανάλυση. Δηλαδή, ο Σκορπιός τελικά ίσως είναι ένα από τα πιο εσωστρεφή ζώδια, σου λέει, με έντονο συναισθηματικό κιόλας βάθος. Μετά οι Εγώκεροι, οι οποίοι θέλουν να συγκεντρώνονται στον εαυτό τους και τους στόχους τους και γενικότερα θέλουν έτσι να αποσύρονται από τον πολύ κόσμο, δεν αντέχουν δηλαδή την υπερβολική κοινωνικότητα. Συνεχίζουμε με τους Υδροχόους, που εντάξει είναι ανεξάρτητοι, πιο αντισυμβατικοί, οπότε θέλουν τον χώρο τους για να νιώσουν ελεύθεροι. Και κλείνουμε, παιδιά, με τους Παρθένους, δεν ξαφνιάζομαι, καθώς οι Παρθένοι μέσα στην ηρεμία εκεί είναι που συγκεντρώνονται και τα βάζουν όλα σε τάξη και οργανώνονται και έτσι αναλύουν και τους στόχους τους και τις σκέψεις τους και όλα αυτά που τους απασχολούν.
1: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξεις και ηθική όταν μιλάμε για Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους
2: Κοσμοράδιο.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Φέτος το καλοκαίρι σου μπορεί να είναι και δροσερό.
5: Και χωρίς να χάσεις τη θάλασσα.
1: Ακριβώς, αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο μέρος.
5: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
1: Σε κοντινή απόσταση τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από τις αγαπημένες σου παραλίες.
5: Διακοπές γεμάτες πολυτέλεια στην απίθανη φύση του Χολομόντα.
1: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-426203.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
7: Βουτώντας τα δάκρυ, πετώντας τα υπόλοιπα.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλημέρα, όλη μέρα. Καλό μας Σαββατοκύριακο, 15 Αύγουστο, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζεις. Είμαι σίγουρη ότι είστε πολλοί. Δεν γίνεται σίγουρα στο φιλικό σου, συγγενικό σου κύκλο. Στάνταρ, κάποια Μαρία, κάποιο Παναγιώτη, κάποια Δέσποινα. Υπάρχει στα σίγουρα. Οπότε μην ξεχάσεις να τους ευχηθείς. Υγεία, σωματική και ψυχική. Θα ευχηθώ εγώ σε όλους μας να είμαστε καλά. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Έχουμε ακόμα άλλη μια ώρα μαζί. Και έτσι για να σου φτιάξω τη διάθεση, να την κάνω ακόμα πιο κεφάτη, χορευτική, κάλικα. Σε έχω ετοιμάσει ένα τέλειο 25 λεπτό non-stop επιτυχιών, το οποίο ναι, θα το ακούσουμε παρέα. Γι' αυτό, βάλε ένταση.

Και σε πάω τώρα σε ψυχολογικά θέματα, γιατί σου λέει υπάρχουν 7 απλές αποφάσεις που φέρουν περισσότερη ηρεμία στη ζωή μας. Δεν χρειάζονται δηλαδή να γίνουν μεγάλες αλλαγές, αλλά πρέπει να σταματήσεις, σου λέει, καταρχάς να περιμένεις την τέλεια στιγμή. Δηλαδή να πεις ότι δεν θα το βάλω αυτό το φόρεμα που μου αρέσει μέχρι να φέρω το σώμα μου εκεί που το θέλω. Όχι, πρέπει να το φορέσεις αυτή τη στιγμή που το θέλεις. Να μην περιμένεις να αλλάξει κάτι δηλαδή για να το απολαύσεις τη ζωή σου. Έπειτα, ο τρόπος που μιλάς στον εαυτό σου, αυτό αλλάζει τα πάντα και εννοείται επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία σου. Βασικά σκέψου πώς θα μιλούσες σε έναν φίλο σου που θα σου ζητούσε στήριξη, τη συμβουλή του. Έτσι να μιλάς και στον εαυτό σου. Επίσης να ξεκινάς την ημέρα σου χωρίς να φυθίζεσαι αμέσως στις υποχρεώσεις. Αυτό λένε οι ειδικοί. Δηλαδή μην ανοίγεις αμέσως το κινητό, να δεις τα mail σου, ειδοποιήσεις. Πρώτα πρέπει να βοηθήσεις τον εγκέφαλό σου να χαλαρώσει, να μην μπει δηλαδή αμέσως σε αυτή την κατάσταση εγρήγορσης και στρες. Επίσης να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου ότι μπορείς να διαχειριστείς ό,τι κατάσταση και να έρθει. Εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο αυτό να το κάνει στην πράξη. Παρ' όλα αυτά, το να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου είναι πολύ πολύ σημαντικό για να είσαι πάντοτε και πιο ψύχραιμος ό,τι και αν προκύψει. Γενικά, σου λέει πρέπει να επιλέγεις την ηρεμία αντί για τη διαρκή προσπάθεια να ευχαριστείς τους άλλους και να θυμάσαι, εννοείται, ότι έχεις δικαίωμα να απολαμβάνεις τη ζωή σου. Γι' αυτό δεν πειράζει αν κάποια έτσι φορά δεν τα προλάβεις όλα και δώσεις προτεραιότητα σε κάτι άλλο που όμως τελικά θα σε κάνει να νιώσεις καλά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Οι νέοι έχουν μειώσει το αλκοόλ.
2: Σοφία, τι είπες και καλά κάνουν.
3: Βεβαίως.
2: Ας ακούσουν τώρα όλοι οι μαγαζάτρες εδώ που έχουν ξέρεις τέτοια μαγαζιά.
3: Δεν συμβαίνει η αλήθεια.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να που λένε σουμάδες, μάνο μου, ναι.
3: Χυμό.
2: Χυμούλης, ναι.
1: Πάρα πολύ. Μπανάνα, γιατί όχι.
2: Κοίτα, στην Αμερική λέει το έχουν πάρει πρέφα αυτό και οι μαγαζάτρες διοργανώνουν λέει βραδιές 70s, 80s και 90s για να προσελκύσουν την Generation X που από ό,τι φαίνεται αυτή στηρίζει τα μπαρ και πηγαίνουν και πίνουν.
1: Γιατί αυτή.
2: Αυτή δεν είμαι Generation X.
1: Είσαι καλά, είναι γεννημένη από το 65 μέχρι το 80.
2: Δεν είμαι.
1: Α, είσαι μετά το 80.
2: Μετά το 80.
1: Θα μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Αυτοί λέει οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν συνηθίσει ούτως ή άλλως να πίνουν αλκοόλ, οπότε δεν χρειάζεται ούτε να το ξεκινήσουν ούτε να κάνουν κάτι άλλο.
2: Μήπως έχουν και την οικονομική επιφάνεια να το στηρίξουν αυτό το σπορ.
1: Εντάξει, παιδί μου, ποτό είπαμε να πάρουν, όχι αυτοκίνητο, ούτε σπίτι.
2: Έχεις δει πως έχουν πάει τα ποτά.
1: Έχω δει πως έχουν πάει τα ποτά.
2: Οπότε 10 ευρώ στο χαβαλέ.
1: Τη σουμάδα μου, παρακαλώ.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.

0: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

15 Αύγουστο και είμαστε παρέα εδώ στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1 και Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Και σε σχέση με τα έθιμα τη σημερινή ημέρα, εδώ ο Σωτηρής μου λέει για την Σκιάθο, όπου εκεί έχουμε τον επιτάφιο, αν κατάλαβα, προ τιμή τη Παναγία στη μονή τη Ευαγγελίστρια. Επίση, πολλά και διαφορετικά γίνονται, παιδιά, και στην Εύβοια. Μου λέτε εδώ για Γλέντι και ότι τρώτε στη Φάδο. Αυτό κι αν δεν είναι ενδιαφέρον. Κλείνω τώρα και με το νησί της Πάτμου, όπου εκεί υπάρχει το έθιμο του επιταφείου, όπου γίνεται περιφορά στα σοκάκια του νησιού με μεγαλοπρεπή πομπή και γενικά έτσι υπάρχει στο τέλος και κέρασμα με παραδοσιακά προϊόντα. Όμορφα πράγματα, πείτε μου κι εσείς πώς θα το γιορτάσετε σήμερα και πού βρίσκεστε. Εγώ για την ώρα σου φέρνω αγαπημένα τραγούδια όπως αυτό.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και τώρα, κρίσιμη ερώτηση. Αγαπάς το καρπούζι, τότε ναι, είσαι φίλος μου. Και εγώ θα σου πω μία πολύ σημαντική συμβουλή. Πώς να το κρατήσεις έτσι αναλύωτο και φρέσκο. Το βασικό, παιδιά, είναι να μην το κόψεις. Δηλαδή, να το κόψεις όταν βασικά είναι να το καταναλώσεις. Παρ' όλα αυτά, εάν το κόψεις σε φέτες, καταρχάς πρέπει σίγουρα να το καλύψεις ή να το αποθηκεύσεις σε κάποιο αεροστεγές δοχείο. Δηλαδή, να το βάλεις εκτεθειμένο μέσα στο ψυγείο χωρίς προστασία. Έρχεται τότε σου λύσει επαφή με τον αέρα και οπότε σίγουρα χάνει υγρασία, αλλάζει υφή, παίρνει έτσι και μυρωδιές από τα άλλα τρόφιμα και γίνεται μπλιάχ. Οπότε πρόσεξε αυτό σε σχέση με τη συντήρησή του και εννοείται από τη στιγμή που το κόψεις δεν πρέπει να το αφήσεις στον πάγκο της κουζίνας στη θερμοκρασία δωματίου. Πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο ψυγείο, διαφορετικά θα αλλοιωθεί πολύ πολύ γρήγορα, ειδικά όταν έχει κιόλας και ζέστη. Oh yeah.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Φινάλε, παιδιά, και για σήμερα σχεδόν έχει πάει 12, οπότε δίνω τη σκητάλη στον αγαπημένο Βασίλη Παπαβασιλείου που έρχεται να σου κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 4 και έχετε πολλά να πείτε παρέα. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Ωραία τα περάσαμε και σήμερα. Όλα τα είπαμε, όλα τα ακούσαμε. Χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς που γιορτάζετε και είστε και πολλοί. Όλοι να είμαστε καλά και να περνάμε όμορφα και ξεχωριστά. Η Παναγιά μαζί μας και φυσικά ανανεώνουμε ραντεβού με το καλό αύριο το πρωί. Ναι, ας είναι Κυριακή. Εγώ στις 8 θα έρθω να σε ξυπνήσω. Μέχρι τότε να περνάς υπέροχα. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Bye!
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.

0: νιώθεις. Ρυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια σας πολλά. Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι μαζί σας και αυτή τη μέρα, τη μεγάλη μέρα, ανήμερα 15 Αυγούστου, ζωντανά μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πού βρίσκεστε, είστε σε κάποια παραλία, είστε σπίτι, είστε στη δουλειά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί θα περάσουμε καταπληκτικά. Έχουμε ετοιμάσει ένα εξαιρετικό πραγματικά πρόγραμμα. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαύσετε και μέσω του www.kosmoradio.gr. Λοιπόν, πατάω το κουμπί και ξεκινάμε αμέσως. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε στους 95,1. Φυσικά.

0: Μοναδικό τραγούδι αγαπημένο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί λοιπόν. Βασίλης Παπαβασιλείου στον αέρα μέχρι και τις 4. Δεν θα σε ενοχλήσω, θέλω να συνεχίσουμε το γλέντι. Πριν όμως από αυτό, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Εννοείται μένεις εδώ, γιατί επιστρέφω με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και μόνο φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μέτρα, μέτρα, πόσες διακοπές έχεις κάνει το χρόνο, γιατί πρέπει οι άνθρωποι, λέει, μέσα σε έναν χρόνο να κάνουν 7 διακοπές.
3: Δεν μου λες, τι πιάνουμε για διακοπές. Δηλαδή, αν πάω 3 μέρες, τις αίρες. Πιάνουμε και διακοπές.
2: Κοίτα, σκέψου τώρα, φαντάζομαι ότι έχεις να πας, ας πούμε, Μαλδίβες την άλλη εβδομάδα.
3: Μαλδίβες, ναι, ωραία, ναι, ναι.
2: Η προσμονή ενός επερχόμενου ταξιδιού βελτιώνει σταθερά τη διάθεση και την παραγωγικότητα. Θα είσαι πιο παραγωγικό σήμερα.
3: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Αυτό. Οι συχνές αποδράσεις, έστω και μικρές, 5 μέρες, Γιώργο, 5 μέρες.
3: Έστω και μικρές είναι 5 μέρες.
2: Ξεκίνα Μάλτα, Μαδρίτη, εδώ ήταν γύρω-γύρω. Θα πας μια Ρώμη. 7 φορές το χρόνο όμως πρέπει να το κάνεις αυτό. Αλλιώς.
3: Να σου πω.
2: Ναι.
3: Μικρές διακοπές, 5, 7, 35 δεν βγαίνουν μέρες τις αδείες που έχουμε.
2: Στόχο, στόχο. Θα φεύγεις Τετάρτη με Κυριακή.
3: Ναι.
2: Οπότε βγαίνει 3 εργάσιμες. Και 2, 5. Να το, ορίστε.
3: 3 εργάσιμες και 2, 5 μάλιστα.
2: Και 2 Σαββατοκύριακο, 5.
3: Ωραία. Άρα θα λείπω 7 εβδομάδες το μήνα. Εσάς θα σας μένει κάθε εβδομάδα να κάνετε.
2: Αυτά θα λείπουμε κι εμείς.
3: Πάρα πολύ καλά. Άρα να ξέρετε, 3 εδώ, ποτέ δεν θα ακούσετε να είναι. Κάποιος θα είναι για να είναι παραγωγικός στις Μαλδίβες.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκι ο Βαμβακίδη.
5: Ναι, γεια σας.
6: Καλημέρα, Ζωσίπουλη.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιο 95,1.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
6: Σκούμες αν εντάμαν.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ούτε πίστης.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Επιστρέψαμε λοιπόν στις επιτυχίες και στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα σου υπενθυμίσω κάπου εδώ τους τρόπους μέσω των οποίων μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου και με την εκπομπή γενικότερα. facebook.com/Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982 951 951.

Μεγάλη γιορτή λοιπόν σήμερα, χρόνια πολλά για ακόμα μια φορά. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Για πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για τον 15 Αυγούστο. Η 15η Αυγούστου λοιπόν είναι η μεγάλη θρησκευτική γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου. Γνωστή και ως 15 Αυγούστος. Γνωστή και ως το Πάσχα του καλοκαιριού. Στην Ελλάδα είναι επίσημη υποχρεωτική αργία και συνοδεύεται από πλήθος παραδοσιακών πανηγυριών σε όλη τη χώρα. Γιορτάστε, περάστε καλά. Να πούμε βέβαια χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που γιορτάζουν. Είναι και πάρα πολλά τα ονόματα. Μαρία, παντρεμένες ή ελεύθερες ανάλογα με την τοπική παράδοση. Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Δέσποινα, Καθολική, Γεσθημανή, Μαρουλία, Σιμέλα ή Σουμελά και Θεοτόκης. Χρόνια πολλά λοιπόν. Δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τον 9-15 Αύγουστο και να είσαι συντονισμένο στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί, παιδιά, δυναμώνουμε την ένταση προς το παρόν. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά το πάρτι συνεχίζεται.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
2: Φέρτο.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: το βιογραφικό σου.
1: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1, ανήμερα το 15 Αυγούστου. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, χρόνια πολλά, και κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα της εκπομπάρας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσω του www.kosmoradio.gr. Να στείλω, να μην ξεχάσω, να στείλω πολλά φιλιά στην Εύη και στον Απόστολο. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας, παιδιά. Αντεύχομαι. Λοιπόν, νομίζω πολλά είπα. Ο λόγος στη μουσική. Δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε. Μέσω 95,1. Φυσικά.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Το απολαύσαμε όλοι μαζί φυσικά εδώ, στο Κοσμοράδιο 95,1. Να στείλω πολλά φιλιά στην Κατερίνα, η οποία είναι λίγο λυπημένη, παρόλο που είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Είναι το Πάσχα το καλοκαίρι, όπως είπαμε. Αυτή δουλεύει. Να σου πω λίγο κάτι, δεν είσαι η μόνη. Και αυτές τις μέρες κάποιος δουλεύει. Εννοείται. Σου στέλνω όλη μου την αγάπη. Και τι κάνουμε τώρα, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν ήμουν εγώ, δεν το προσγειώνω που να είναι το ελικόπτερό μου, να ξέρετε, παιδιά, έτσι.
2: Όχι, ήταν κανονικό ελικόπτερο, όχι από εκείνα που έπαιρνες από το πανηγύρι όταν ήσουν μικρός.
1: Κανονικά. Έχω που με πηγαίνουν, ξέρεις, όταν κάνω τα DJ set. Με παίρνουν με ελικόπτερο και με πηγαίνουν.
2: Λάλησε, παιδιά. Αυτό ήτανε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρέντι Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
7: 17 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων μουδανιών.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
8: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
0: Τίτλος.
8: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Κάθε 15 Αύγουστο θέλω να πω τώρα ένα story time δικό μου. Βλέπω έτσι την Τίνο, η οποία έχει την τιμητική της σήμερα και τον γιορτασμό εκεί για τον 15 Αύγουστο και ζηλεύω πραγματικά πάρα πολύ. Δεν έχω πάει ποτέ 15 Αύγουστο εκεί. Έχω πάει στην Τίνο, μου άρεσε πολύ, αλλά θα ήθελα να είμαι και 15 Αύγουστο. Βέβαια δεν μου αρέσει πολύ ο πολλής κόσμος, είναι η αλήθεια, με ενοχλεί. Αλλά και τι να κάνουμε, θα πεις, δεν μπορείς να πας 15 Αύγουστο μόνο σου, φίλε, εκεί να προσκυνήσεις. Εννοείται. Πολλά φιλιά λοιπόν σε όλους όσους είναι εκεί και μας απολαμβάνουν, αλλά και σε όσους είναι στις Κυκλάδες, επίσης ζηλεύω γι' αυτό. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Τι θα κάνουμε τώρα? Σας αφιερώνω το επόμενο κομμάτι με πάρα πολύ αγάπη εδώ από το Κοσμοράδιο 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι 15 Αύγουστο. Τι ωραία, τι ωραία. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 βεβαίως είναι κάθε μέρα γιορτή. Περνάμε καταπληκτικά και κάνουμε ένα μοναδικό πάρτι. Μόνο με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Χρόνια σου πολλά, αδερφέ. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Εύχεσαι και εσύ με τη σειρά σου υγεία και αγάπη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά, καμιά φορά αυτές οι ευχές ακούγονται λίγο βαρετές, αλλά είναι οι πιο σημαντικές, πιστέψτε με. Λοιπόν, πατάω το κουμπί και απολαμβάνουμε το τραγούδι αυτό που έχω επιλέξει ειδικά για τη Γιώτα που το ζήτησε με πάρα πολύ αγάπη. Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Το απόλαυσες, εννοείται το απόλαυσες. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι που απολαμβάνεις κάθε μοναδικό τραγούδι που παίζουμε ειδικά για σένα και μόνο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά το γλέντι συνεχίζεται.
1: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι?
1: Ανεβαίνουμε μαζί. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Στέλιος Ρόφος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ωραία έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ανήμερα 15 Αυγούστου είμαστε εδώ ζωντανά από τα στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1 στο κέντρο της αγαπημένης μας Θεσσαλονίκης. www.κοσμοράδιο.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι πολύ πολύ μακριά μας. Στείλτε μου μηνύματα με αφιερώσεις, παραγγελιές ή οτιδήποτε άλλο θέλετε στο Viber φυσικά 6982 951 951. Πάμε, το πρόγραμμα συνεχίζεται. Δυναμώνουμε την ένταση, τραγουδάμε, χορεύουμε, περνάμε καλά στους 95,1. Φυσικά.

Ένας φίλος μου λέει: όταν περνάς καλά, δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει ο χρόνος, η ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι είναι. Πότε πήγε 2:30 περίπου, δεν έχω πάρει χαμπάρι πραγματικά. Βασίλης Παπαβασιλείου στον αέρα του καλύτερου ελληνικού ραδιοφώνου, ανήμερα 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε όλους ακόμη μια φορά. Πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί τι γίνεται αμέσως μετά, το μάθαμε τώρα. Η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έναν 33χρονο τουρίστα, ναι. Σίγουρα δεν ήσουν εσύ.
2: Όχι.
1: Τη φυριπλάκα της Μήλου.
2: Τόσο μεγάλος δεν.
1: Τόσο μεγάλος, ναι, αυτό εννοώ. Στη φυριπλάκα, ναι.
2: Α, δεν πήγε στο Αρακίνηγο, ναι. Okay.
1: Έχει εκεί έναν βράχο 20 μέτρων. Mm-hmm. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου αυτός. Ναι, ναι. Ανέβηκε. Μαντέψτε. Δεν μπορούσε να κατέβει. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού.
2: Πηδάς.
1: Ποιο είναι εύκολο. Πού να πηδάς κατά 20 μέτρα στα βράχια. Είσαι με τα καλά σου.
2: Όπως ανέβηκε, δεν κατέβηκε.
1: Όταν ανέβαινες, δεν σε νοιάζαν τα βράχια από κάτω. Τώρα σε νοιάζουνε. Γιατί θα πέσεις με το κεφάλι με τα γεια σας. Ό,τι και να έχει από κάτω, στα 20 μέτρα.
2: Ναι.
1: Δεν πηδάς και πολύ εύκολα.
2: Ναι.
1: Εσύ δηλαδή θα πηδούσες.
2: Άμα ήταν θάλασσα από κάτω και ήξερα ότι δεν έχει κανένα βράχο από κάτω.
1: Παρακαλείτε κάποιο παρακαλώ που έχει κάποια μέσα να στείλουμε το μάνο στη Μήλο. Να το στείλουμε να τον ανεβάσουμε. Να δούμε τι θα γίνει.
2: Φτάνει, δεν πάω, είπαμε ξανά στη Μήλο.
1: Α, έχεις χωρίσει και εκεί. Τέλεια.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Θέλω να στείλω πάρα πολύ αγάπη και πολλά φιλιά στην Αφροδίτη, η οποία μας απολαμβάνει, λέει, μέσα από ένα καράβι το οποίο οδεύει προς Μύκονο. Λοιπόν. Άκου, λοιπόν, Αφροδίτη μου. Πρώτον, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι συντονισμένη εδώ. Πηγαίνεις Μύκονο 15 Αύγουστο και το λες έτσι απλά και δεν τρέπεσαι. Πλάκα κάνω. Ζηλεύω γι' αυτό το λέω αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Σου εύχομαι να περάσεις καταπληκτικά. Σου αφαιρώνω το επόμενο τραγούδι. Θα ακούγεται μόνο δυνατά εδώ στους 95,1. Φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλω να μου στείλει μήνυμα κάποιος ή κάποια από κάποιο πανηγύρι που πιθανόν να βρίσκονται αυτή την ώρα ή που πήγανε χθες ή προχθές ή που θα πάνε. Να μου πείτε αν έχετε κάποια εμπειρία έτσι, πώς ήταν αυτή η εμπειρία σας με το πανηγύρι, γιατί θέλω πραγματικά να πάω, κάθε χρόνο το λέω και τελικά ποτέ δεν τα καταφέρνω. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6982-951-951. Εμείς εδώ συνεχίζουμε δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ήρθε λοιπόν ένα μήνυμα για πανηγύρι, πανηγυριώτικο που λέμε, από το Στέφανο, ο οποίος λέει πήγε πέρσι στην Ίο, φέτος δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει και πέρασε καταπληκτικά. Έχω την εντύπωση, μπορείτε βέβαια να με διαψεύσετε αν κάνω λάθος, ότι η Ίος είναι η πρωτεύουσα των πανηγυριών. Δεν ξέρω, συμφωνείτε? Στείλτε μου τις απαντήσεις σας και τα σχόλιά σας γενικά στο Viber στο 6982-951-951. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά επιστρέφω με την τέταρτη και τελευταία ώρα της σημερινής εορταστικής εκπομπής.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8.45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Χρόνια πολλά για ακόμα μία φορά. Ανήμερα 15 Αυγούστου, είμαστε εδώ ζωντανά. Μέχρι και τις 4, εγώ θα είμαι στην παρέα σας. Φυσικά, όπως κάθε σουκού από τις 12. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσα στο www.kosmoradio.gr και φυσικά να μας στείλετε και πάρα πολλά μηνύματα σήμερα, που είναι και μεγάλη γιορτή. Να ευχηθείτε σε κάποιο δικό σας αγαπημένο πρόσωπο που γιορτάζει μέσω της εκπομπής μας στο Viber, όλα αυτά στο 6982-951-951. Λοιπόν, συνεχίζουμε εκπομπάρα αμέσως τώρα, έτοιμη, πανέτοιμη, μόνο για τα δικά σας αυτάκια, στους 95,1. Φυσικά.

Αγαπημένο τραγούδι στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Για όλους αυτούς που μείναν στην πόλη, είτε γιατί δουλεύουν είτε για άλλους λόγους, να σας πω, παιδιά, ότι η πόλη αυτές τις μέρες, τις γιορτινές, είναι πολύ πολύ πιο όμορφη. Καταρχήν, το βασικότερο, είναι άδεια. Και τι καλύτερο από μια άδεια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη. Να περπατάς, ας πούμε, στην παραλία και να είσαι μόνος σου. Εσύ, τα πουλιά και το κύμα. Τίποτα άλλο. Απόλαυση πραγματική. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή της ημέρας όταν είστε σε διακοπές? Αυτή είναι μάνα, ωραία, καταλάβαμε.
2: Η Σόνια λέει: ο μεσημεριανός ύπνος είναι κάτι που δεν το έχω όλο το χρόνο.
1: Ωραία.
2: Ένας άλλος φίλος λέει: όλες.
1: Όλες.
2: Αχα.
1: Μία λίγο παραπάνω είπαμε, ρε παιδιά. Δεν είπαμε ότι δεν σας αρέσουν οι υπόλοιπες.
2: Η βραδινή βόλτα λέει εδώ πέρα μία φίλη. Και η Μαρία γράφει: το πρωινό ξύπνημα στο μπαλκόνι.
1: Είναι ωραία, σας είπα. Έχω καφεδάκι στο μπαλκόνι, έχει ακόμα δροσιά.
3: Το ζευγάρι όταν πηγαίνει, α πούμε, κάτσε. Μωρό μου, απόλαυσε λιγάκι το πρωινό σου έτσι στο μπαλκόνι.
1: Πάω εγώ λίγο μέσα.
3: Ναι, ναι, το βάζει
1: και την τηλεόραση δυνατά.
3: Και λε, το συνδεματικό είναι πάνω να κάνω ντουζάκι.
1: Α, ντουζάκι. Πρέπει να κάνει και ντουζάκι όμω, Μάνο, μετά μην βγει στεγνό.
3: Ναι, πρέπει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
5: Ναι. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατώνη. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί!

χωρίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου τα

Επιστροφή λοιπόν στις επιτυχίες και στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. facebook.com/Κοσμοράδιο 951 είναι το facebook του σταθμού μας, η επίσημη δηλαδή official σελίδα μας. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber στο 6982 951 951.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. This sound and I did it.

Γεια σου Στέφανε, γεια σου Γιώργο, γεια σου Δανάη. Ευχαριστώ πολύ Ευαγγελία για το μήνυμά σου. Γεια σου Κατερινάκη μου και φυσικά να πω και στο Γιάννη μια καλησπέρα, ο οποίος θέλει να στείλει ένα πολύ μεγάλο και γλυκό φιλί στην Παναγιώτα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια της πολλά λοιπόν και από μας. Ζήτησες Αντώνη Ρέμο, κάτι θα κάνουμε. Νομίζω όμως ότι έχω παίξει Αντώνη Ρέμο, αν δεν κάνω λάθος, για να δω, θα το δω. Παρ' όλα αυτά θα μείνεις εδώ συντονισμένος, γιατί έρχεται σίγουρα Αντώνης Ρέμος σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Τι ωραία, μα τι ωραία πραγματικά. Μα ξανά, μα να τι ωραία πραγματικά. Περάσαμε. Αυτό ήταν, παιδιά. Τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η εορταστική σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει και γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Μεγάλη γιορτή σήμερα, 15 Αύγουστο. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασίλειου. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο Θεός, στις 12 το μεσημέρι. Εννοείται, μένεις εδώ. Ακολουθεί η Αναστασία Πασχαλή για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Μείνετε συντονισμένοι. Το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
1: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Κόσμο Ράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Το δικό μας σαββατιάτικο ραντεβού μόλις ξεκίνησε και είναι σούπερ εορταστικό. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Σας φέρνω πολλά και ωραία στη συνέχεια. Γι' αυτό μείνε κοσμοσυντονισμένος για να μην χάσεις τίποτα. Φύγαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που είμαι σίγουρη πως αγαπάς όσο και εγώ. Για δυναμωσέ το.

Αγαπημένο τραγούδι, πάρε το ακούσαμε στους 9.51 και πόσο χαιρόμαστε κάθε φορά που έχουμε δικά σας μηνύματα. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στην Ελένη και την Κατερίνα. Τα κορίτσια μας είναι παρέα, ετοιμάζουν το δικό τους τραπέζι, θα καλέσουν φίλους, οικογένεια, θα φάνε όλοι παρέα στην αυλή και θα γιορτάσουν με μουσική φυσικά από το αγαπημένο τους ραδιόφωνο Κοσμοράδιο 95,1 και είμαστε τόσο χαρούμενοι που συντροφεύουμε την κάθε σας στιγμή. Να περάσετε φανταστικά από οτιδήποτε κι αν είστε, στείλτε μας φωτογραφίες και βίντεο μέσα από το Viber, ξέρεις. Στο 6982951951. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και στα επόμενα λεπτά σου φέρνω ακόμη περισσότερα. Μην πας πουθενά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πάω σε μια συναυλία που λέτε, έτσι. Ναι. Και εκεί που έπαιζε η μπάντα, ξαφνικά σταματάει, τα μαζεύουν όλα βιαστικά και φεύγουν.
2: Γιατί?
1: Ποια μπάντα ήτανε?
2: Α, είναι η... όχι, Go Band...
1: Η Iron Maiden.
3: Όχι, όχι.
2: Καλό
3: κομμάτι. Σ' άρεσε σε
2: μένα.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
0: Τίτλος:
5: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Φέρτο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day. Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Αγαπημένο τραγούδι, παρά τα απολαύσαμε στους 951. Αχαχα, και πώς λιγουρεύτηκα το γλυκό αυτό, Ελένη μου. Μας έχει στείλει στο Viber υπέροχες φωτογραφίες με ένα ζελέ, αλλά έχει προσθέσει μέσα 200 γραμμάρια από κρύο νερό και 4 με 5 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Έχει βάλει και μέλι, έχει βάλει και κομμένα φρούτα, φράουλα, ανανάν, μπορώ να καταλάβω, και φυσικά και κάποια κερασάκια, και νομίζω πως είναι πεντανόστιμο. Λοιπόν, το δοκίμασα και εγώ τις προάλλες στο σπίτι και είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι ελαφρύ και δροσιστικό και σου εγγυώμαι πως είναι πολύ υγιεινό. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Σου φέρνω αμέσως τώρα ένα τραγούδι που είμαι σίγουρη πως αγαπάς πολύ. Δυνάμωση.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχία έπαιξε δυνατά στους 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Φυσικά δεν ξεχνάμε τα τηλεφωνήματα έκπληξη που γίνονται Δευτέρα με Παρασκευή στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο Μιράντα και Γιώργο 8 με 12. Πολλά και ωραία συμβαίνουν και ένα από αυτά είναι τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Παίρνουμε λοιπόν τηλέφωνο τους δικούς αγαπημένους ανθρώπους για χρόνια πολλά, είτε σε γενέθλια και γιορτή, είτε απλώς μια γλυκιά καλημέρα. Και να ξέρεις πως είναι το πιο ωραίο και το πιο αξέχαστο δώρο. Στείλε μας και εσύ το δικό σου μήνυμα με τα στοιχεία, τον αριθμό κινητού, αλλά και την δική σου ευχή μέσα από το Viber στο 6982 951 951 για τον άνθρωπο που θέλεις να τηλεφωνήσουμε.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζε σκληρή μοναξιά.

0: Συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8 και σου έχω ένα σούπερ δώρο. Προσκλήσεις για να απολαύσεις τη θεατρική παράσταση με τίτλο Sexy Laundry της Michelle Rilm, με τους πρωταγωνιστικούς ρόλους να ανήκουν σε Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου. Είναι πραγματικά μια sold out φοβερή θεατρική παράσταση, την έχω παρακολουθήσει και η ίδια και σου εγγυώ με τα καλύτερα. Θα περάσεις φανταστικά. Είναι μια παράσταση γεμάτη συναισθήματα, αγωνίας, νεύρα, χιούμορ και πάνω απ' όλα αγάπη. Μπορείς και εσύ να απολαύσεις συγκεκριμένη παράσταση τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 9 ώρα το βράδυ, στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών. Στείλε μας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη θέατρο στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951. Καλή τύχη!
1: Αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση mort.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αγαπημένο τραγούδι, παρέα το απολαύσαμε στου 9, 5 και 1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι σούπερ εορταστικό το δικό μας Σάββατο. Χρόνια πολλά στη Μαρία, τον Μάριο, τον Παναγιώτα, τον Παναγιώτη, τη Μαριέτα και φυσικά τη Δέσποινα. Υπέροχα ονόματα γιορτάζουν σήμερα από τις μεγαλύτερες γιορτές του καλοκαιριού αλλά και γενικά του χρόνου. Να περάσει φανταστικά οτιδήποτε και αν κάνει σήμερα. Εμείς παρέα μέχρι και τις 8 τα λέμε με Αναστασία Πασχαλή και το μόνο σίγουρο είναι πως θα περάσουμε φανταστικά. Παραμένεις κοσμοσυντονισμένος γιατί έρχονται οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Μην χάσεις τίποτα για δυναμωσέ το.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Η νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες ήχουν δυνατά στη δική μας παραλία. Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στην Ιωάννα και τον Γιώργο. Τα παιδιά είναι μαζί στη θάλασσα. Απολαμβάνω το δικό τους μπανάκι. Είναι σούπερ δροσερή γιατί είναι και στην Κέρκυρα. Μην ξεχνιόμαστε, το Ιόνιο έχει από τις πιο κρύες θάλασσες της χώρας μας. Είναι όμως σούπερ απολαυστικές και με τις θερμοκρασίες που έχουμε αντέξει από όλους τους προηγούμενους μήνες του καλοκαιριού, νομίζω πως ήρθε η στιγμή για κάτι πιο δροσερό. Εμείς φυσικά τα λέμε παρέα και μέσα από το Viber στο 6982.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Με πάρα πολύ χαλαρή κίνηση, παιδιά. Και όταν ερχόμουν νωρίς το πρωί.
2: Καλά ήταν.
1: Έφτασα, νομίζω, παρότι με πιάσαν δύο φανάρια.
2: Μπορείς και να παρκάρεις παντού.
1: Και πάλι. Α! Το μηχανάκι δεν βρήκα. Έχουν καβαντώσει κάποιοι κάτι θέσει εδώ στην Καρόλου. Δηλαδή καταγγελία. Ορίστε.
2: Για να φύγουν για διακοπές, Μιράντα.
1: Τα κουκούλωσαν τα μηχανάκια. Εντάξει, σε θέσεις που επιτρέπεται το παρκάρισμα για τις μηχανές.
2: Είναι βραχίες όμως στα θέσει.
1: Γιατί?
2: Είναι οι μόνιμες.
1: Δεν το λέει αυτό. Δεν υπάρχει βραχίες και μόνιμες στα μηχανάκια.
2: Α, ναι.
1: Άμα το αφήσει, συγγνώμη. Εγώ τώρα, αν κατέβουν το μηχανάκι και μου πει ο Γιώργος, πάμε για ένα ποτάκι. Για ένα κοκτέιλάκι. Και το ένα γίνει δύο. Τρία. Έρχεσαι και εσύ μετά τα
3: πόρτα.
2: Πάμε. Τρία μεσημεριάτικα με 40 βαθμούς Κελσίου. Τρία κοκτέιλ. Πάνε μασκαλά.
1: Θα είμαστε κλιματιζόμενο χώρο. Και πες ότι εμένα με πειράζει, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Θα πάω σπίτι με το ταξί.
2: Δεν πληρώνετε εσείς στάθμευση για το μηχανάκι. Γιατί ακόμα έτσι, γιατί είσαι εσάς.
1: Α, ποιος έβαλε εσένα.
2: Κύριε Γκελούδη, όπως βλέπετε εδώ, γιατί.
1: Χάνετε έσοδα, λέει.
2: Χάνετε έσοδα.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ζωοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.

Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Και σου έχω ένα σούπερ δώρο. Διπλές προσκλήσεις για να απολαύσουμε τον αγαπημένο σου άνθρωπο. Τη μοναδική παράσταση Sexy Laundry της Michelle Rilm έρχεται στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών. Και όσοι είσαστε στη Χαλκιδική, νομίζω πως είναι η ευκαιρία να τον απολαύσετε. Είναι μια παράσταση γεμάτη συναισθήματα, αγωνίες, νεύρα, γκρίνια, χιούμορ και πολύ αγάπη. Ακριβώς ό,τι υπάρχει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λοϊζίδου τα δίνουν όλα πάνω στη σκηνή και συνεχίζουν την καλοκαιρινή τους περιοδία στη Χαλκιδική. Για να μπει στην κλήρωση, στείλε μας το όνομα τεπώνυμό σου και τη λέξη θέατρο στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 για να απολαύσεις την παράσταση τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών. Καλή τύχη!

Κοσμοράδιο 95,1 και μην ξεχνά τα καλύτερα τηλεφωνήματα έκπληξη τα κάνει το πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στείλε μας και εσύ το δικό σου μήνυμα μέσα από το Viber στο 6982951951 για να πάρουμε τηλέφωνο τον αγαπημένο σου άνθρωπο και να το ευχηθούμε είτε για γιορτική γενέθλια είτε απλώς για μια απλή γλυκιά καλημέρα. Το καλύτερο δώρο έρχεται από εσένα μέσα από εμάς και να ξέρεις πως θα παραμείνει αξέχαστο. Περιμένουμε το μήνυμά σου και επιστρέφουμε με ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Για δυναμωσέ το.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μπράβο πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Μπράβο πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρέπομαι και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις ότι

0: Αγαπημένα τραγούδια, η νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες ηχούν δυνατά στην αγαπημένη σου μουσική παραλία. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 είναι σούπερ εορταστικό το δικό μας Σάββατο. Χορεύουμε, τραγουδάμε παρέα. Χρόνια πολλά σε όλους. Η μισή Ελλάδα σήμερα γιορτάζει. Είναι ένα υπέροχο Σάββατο. Είμαστε παρέα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πολλά χαιρετίσματα στη Γεωργία και στην Κωνσταντίνα. Τα κορίτσια μας ταξιδεύουν, κάνουν το δικό τους road trip. Είναι στην Πελοπόννησο και το απόγευμα θα απολαύσουν κλασικό υπέροχο πανηγύρι σε χωριό. Νομίζω αυτή την ανάμνηση να ζητούμε κάπως όλοι τα Σαββατοκύριακα, ιδίως το καλοκαίρι τον 15 Αύγουστο, όταν φεύγουμε και πηγαίνουμε είτε διακοπές είτε στο δικό μας μέρος. Όπου και αν είστε να περνάτε φανταστικά, περιμένω τα μηνύματά σας μέέσα από το Viber στο 6982-951-951.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Επιμένεις.
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε.
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις.
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
4: Ξέρω εγώ, τόσο καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβω.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κάποιο δεν θα παραπονεθώ. Τα λάθη τα έκανα παλιά, μα τώρα τα πληρώνω. Μου είχαν πει πως θα καλά.
1: Την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλώς ήρθες στους 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Είναι το δικό μας σούπερ εορταστικό σαββατιάτικο απόγευμα 15 Αυγούστου σήμερα. Και οπουδήποτε κι αν είσαι, για στείλε μας το δικό σου μήνυμα, βίντεο, εικόνα στο Viber στο 6982951951. Φύγαμε για τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, για δώρα και για πολλά ακόμη. Για δυναμωσέ το.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Είναι σούπερ εορταστικό το δικό μας Σάββατο, σήμερα 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε όλους, να χαίρεστε τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Η μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα και νομίζω πως τη χαιρόμαστε όλη την ημέρα αυτή. Σου φέρνω υπέροχα τραγούδια για να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε παρέα και φυσικά να ανεβάσουμε τη διάθεση στα υψη. Πολλά χαιρετίσματα στην Χρύσα και τον Ιωάννη. Τα παιδιά σήμερα παντρεύονται. Να ζήσετε, να περάσετε φανταστικά και να χαρείτε την ημέρα σας, γιατί εμείς χαιρόμαστε πολύ με όλα αυτά τα νέα. Στείλε μας και εσύ μήνυμα μέσα από το Viber στο 698-2951-951. Στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θες να σε κάνω σε ένα μοντέλο να πηγαίνεις σε κηδείες εδώ γύρω-γύρω, ντυμένη έτσι τα μαύρα και να κλαις, ας πούμε. Θα σου βάλω και ένα μπούστο έτσι, αυτό ένα.
3: Κλαίχε από μόνη της.
2: Ναι, όχι, ενώ ρούχο, με μπούστο έτσι να φαίνεται αυτό.
4: Στην κηδεία καλέ.
2: Στην κηδεία θα πηγαίνεις με μαύρα.
3: Θα ζηλέψουν οι συγκινήσεις.
2: Ναι, μαύρο γυαλί μεγάλο.
3: Ποια είναι αυτή η μοιραία γυναίκα με τα μπούστο.
4: Την ώρα του κλάματος και του πένθουσου και πέρα θα πάω με το μπούστο. Τι θα νομίζουν ότι τα είχαμε το μακαρίτι.
2: Ποτέ δεν ξέρω.
3: Αυτό είναι το κόνσεπτ.
2: Αυτό θα είναι το ωραίο, Μιράντα.
3: Θα φροντίσει. Έχει την αστροφημία του.
4: Έχετε ενθουσιαστεί.
3: Θα πούνε, δεν ήταν τόσο μπουκέτα όσο πιστεύαμε.
2: 300
3: είχε. Αφήνουμε τον μπούστο που κλαίει.
2: 300 ευρώ, Μιράντα. 300 ευρώ. Θα μοιραζόμαστε από 100.
3: Για άλλη το μάτι τη, να ξέρετε, εσεί που δεν βλέπετε.
2: Για την υπηρεσία.
4: 300
3: ευρώ. Τιμολόγιο κόβει με τι καζ.
2: Μαύρα θα είναι, Γιώργο.
3: Σωστό κι αυτό.
1: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
6: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει

0: Πωλήσεις 9.30. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείου Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
2: Τίτλος:
1: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Φέρτο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by the Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Κοσμοράδιο 95,1 ανεβαίνουν μαζί με Αναστασία Πασχαλή. Και πραγματικά πόσο χαίρομαι όλους τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες, οι οποίοι μοιράζονται στιγμές από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και στιγμές μέσα από τα social media. Και θα πάω χαρακτηριστικά στη στιγμή της Άννας Βύση, όπου είναι στα νησιά του Ιωνίου και πέρα στα υπέροχα αυτά καντούνια, στα σοκάκια, απολαμβάνει μουσική από μπάντα η οποία παίζει στο δρόμο. Γιατί, παιδιά, η μουσική είναι γύρω μας παντού. Συντροφεύει όλες μας τις στιγμές και μάλιστα τις κάνει ακόμη πιο όμορφες. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε παρέα και στους 95,1 τούνια, στα σοκάκια, απολαμβάνει μουσική από μπάντα η οποία παίζει στο δρόμο. Γιατί, παιδιά, η μουσική είναι γύρω μας παντού. Συντροφεύει όλες μας τις στιγμές και μάλιστα τις κάνει ακόμη

Κοσμοραδίο 95,1 συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στη Σοφία και τον Αλέξανδρο. Τα παιδιά μας ακούν, χορεύουν, περνάνε φανταστικά. Έχουν μαζέψει την παρέα τους και κάνουν το δικό τους πάρτι. Η δική μας μουσική παραλία συνεχίζει να ηχεί δυνατά. Στους 95,1 σου φέρνω πολλά και ωραία τραγούδια. Νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και εσύ δεν πας πουθενά. Δυνάμωσέ το γιατί κάτι πολύ ωραίο έρχεται.

0: Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι Σάββατο, είμαστε παρέα. Κόσμο συντονισμένοι στου 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Χρόνια πολλά σε όλους. Μεγάλη ημέρα σήμερα. Έχουμε Μαρία, Μάριο, Παναγιώτη, Παναγιώτα, Δέσποινα, Μαριέτα. Πάρα πολλά ονόματα. Η μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Να χαίρεστε τους δικούς σας ανθρώπους. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και είμαστε μαζί για να ακούσουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι το οποίο αγαπώ πολύ και είμαι σίγουρη πως αρέσει και σε εσένα το ίδιο. Για δυναμωσέ το.

Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Σήμερα λοιπόν, πέρα από τον εορτασμό του 15 Αυγούστου με την κοίμηση Θεοτόκου, έχουμε άλλο ένα σημείο που χρειάζεται να θυμόμαστε. Είναι η Διεθνής ημέρα των αδέσποτων ζώων. Καθιερώθηκε μάλιστα το 1992 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας για τα Δικαιώματα των Ζώων. Πρόκειται για μια μη κυβερνητική οργάνωση που κυρίως εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μια ημέρα που έρχεται να μας υπενθυμίσει ξανά ώστε να βοηθούμε όσο περισσότερο μπορούμε τους ανθρώπους αλλά και τα ζώα τριγύρω μας, όπως είναι και τα δέσποτα ζωάκια, είτε στη γειτονιά μας είτε στην γειτονιά που βρισκόμαστε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως στις διακοπές μας. Ένα μπολ με νερό και ένα μπολ με ξηρά τροφή είναι κάτι το οποίο μπορούμε εύκολα να βρούμε και εύκολα να προσφέρουμε στα ζωάκια αυτά. Επιστρέφουμε στα επόμενα λεπτά με πολλά και ωραία τραγούδια και εσύ δεν πας πουθενά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα φιλί δεν αποτελεί λέει, μια ρομαντική απλά κίνηση, αλλά είναι μια εντυπωσιακή βιολογική ανταλλαγή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.
2: Ανταλλαγή βιολογική, βέβαια. Ανταλλάσσεις και μικρόβια, ανταλλάσσεις και σάλι.
1: Πόσα.
2: Πολλά.
1: Αν φιλάς, λέει, κάποιον 9 φορές τη μέρα, μπορεί να κάνει, λέει, το σάλιο σας σχεδόν ίδιο. Και θέλω να σου πω πόσα βακτήρια μεταφέρονται με αυτό το φιλί.
2: Διάρκεια
1: περίπου 10 δευτερολέπτων.
2: Η ζωή μας όλη απικίες βακτηρίων είναι.
1: Ωραία. 80 εκατομμύρια βακτήρια. Αν φυλάς κάποιον για 10 δευτερόλεπτα.
2: Άρα στα.
1: Άμα βάζεις...
2: Στα 4 δευτερόλεπτα.
1: Στα 4.
2: Είναι μισά τα βακτήρια.
1: Στα 5 δευτερόλεπτα, Μιράντα. Είναι μισά.
2: Άρα στο 1 δευτερόλεπτο. Τίποτα σχεδόν.
1: Αυτό,
2: δεν προλαβαίνει, δεν αλλάξει τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
2: Και αν φυλεί στον αέρα,
1: ματς
2: μουτς.
1: Βγάζει τη γλώσσα. Δεκάζει τέτοιο αντιθυπτικό.
2: Ναι,
1: και μετά.
2: Σιγά μην κάνουμε και γαργάρι τώρα με απολυμαντικά. Α είναι άνθρωποι που τρέχουμε στα νοσοκομεία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν. Όλα 10, νούμερο 5.

0: λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
0: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
1: Νούμερο 1.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου

χαιρετίσματα να στείλω στην Αναστασία και τον Μενέλαιο Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, οτιδήποτε και αν κάνετε, είμαστε μαζί στο δικό μας σαββατιάτικο σούπερ εορταστικό απόγευμα με ένα κλικ στο site μας κοσμοράδιο.gr, αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε σχεδιάσει μόνο για εσένα. Φυσικά τα λέμε μέσα από το Viber στο 6982-951-951, αλλά και μέσα από τα social media σε TikTok, Instagram και Facebook. Για τσέκαρε οτιδήποτε ανέβηκε πριν από λίγο. Και εμείς συνεχίζουμε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Για δυναμωσέ το.

Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Χορεύουμε, τραγουδάμε. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μάλιστα, λέμε νέα για λίγο ακόμη μέχρι και τις 8. Χρόνια πολλά σε όλους. Μια μεγάλη γιορτή έχουμε σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου. Οπουδήποτε κι αν είστε, οτιδήποτε κι αν κάνετε, να περνάτε φανταστικά. Εμείς είμαστε μαζί με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Και φυσικά, χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, την Παναγιώτα, τον Μάριο, τη Μαρία και την Δέσποινα. Όλα αυτά τα υπέροχα ονόματα που σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Αναμένω τα μηνύματά σας μέσα από το Viber στο 6982-951-951 και δυνάμωσέ το, γιατί έρχεται ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και είμαι σίγουρη πως αρέσει και σε εσένα το ίδιο.

0: επιτυχία έπαιξε δυνατά στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχέλη. Μαζί περάσαμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο εορταστικό απόγευμα. Και παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι, γιατί στα επόμενα λεπτά έρχεται ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης για το πιο ωραίο Σαββατόβραδο. Χρόνια πολλά σε όλους, να περνάτε φανταστικά και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή 16 Αυγούστου στις 4 ακριβώς. Μέχρι λοιπόν εμείς να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει
9: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8.45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
4: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Κοσμοράδι 95,1. Καλώς ήρθατε, 15 Αύγουστο. Και Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο, είναι εδώ για να σας κάνει παρέα μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Σε πάρα πολύ λίγο φέρνω και σούπερ διαγωνισμό. Τώρα όμως, ανεβάστε την ένταση γιατί ακολουθούν όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Πάντα εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε.

Όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν πάντα εδώ ψεκά στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για το Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Είναι στο Viber μας 6982-951-951. Αφιερώσει φωτογραφίες, ό,τι μα ό,τι θέλετε, είναι καλοδεχούμενα. Και σας φέρνω και τις σούπερ ελληνικές επιτυχίες, όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Παραμένετε εδώ στους 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι για σένα η πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
2: Το Ευάκι λέει η μυρωδιά από το καρπούζι όταν το κόβεις.
3: Ναι, ρε φίλε, αυτό έτσι. Το κάνεις. Ναι.
2: Το άρωμα καρύδας. Σε λάδι, σε τηλιακό στα πάντα, λέει η Ειρήνη.
1: Παίζει πολύ all time classic, ναι.
2: Η Ιφηγένεια γράφει το για σεμί. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, είναι ωραίο.
2: Και η Κατερίνα λέει τα καλαμαράκια στην ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα. Με κρύα μπυρίτσα συγκεκριμένα.
1: Άντε, γεια μας και καλή όρεξη.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Καλοκαιράκι.
5: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
5: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε δυναμικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Καραλαμπίδης και πέτυχα ένα έτσι άρθρο που έλεγε μέρη στα οποία απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος. Και έμεινα σε ένα που πραγματικά με τρόμαξε πάρα πολύ. Είναι το Ιλάντα Γκιαντμάντα, ελπίζω να το είπα σωστά. Ένα έτσι νησί στη Βραζιλία που είναι το νησί των φιδιών, γιατί έχει 4.000 δηλητηριώδεις οχές, μία ανά τετραγωνικό μέτρο. Και εγώ αναρωτιέμαι, έκανα την σκέψη μου, την πήγα ένα βήμα παρακάτω. Αν αυτά δραπετεύσουν και έρθουν μετά προς εμάς, τι θα γίνει? Θα μας κατατροπώσουν εντελώς? Μακριά, μακριά. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Εμείς εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στους 95,1.

Κοσμοράδιο και ανεβαίνουμε μαζί. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, είμαι η παρέα σας, είναι το Σαββατόβραδό μας και φυσικά τα τηλεφωνήματα έκπληξη συνεχίζουν ακόμη. Και αν το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει γενέθλια, γιορτή, οτιδήποτε θέλετε να του κάνετε έτσι μια διαφορετική έκπληξη, αφήστε το πάνω μας και πιο συγκεκριμένα το πρωινό στο Κοσμοράδιο. Με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο τους απολαμβάνουμε καθημερινά 8 με 12. Οπότε στέλνεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο Viber μας 6982-951-951 και ανέβασε τώρα την ένταση γιατί συνεχίζουμε με νούμερο ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Φίλιππος Χαραλαμπίδης και ήρθε η ώρα να δώσω τις καλησπέρες μου στο Βαγγέλη από την Κοζάνη. Μου έστειλε και τέλειες φωτογραφίες, έτσι με το ηλιοβασίλεμα, τι ωραία, τι καλά. Φυσικά στη Λίζα και τη Δήμητρα, όπου έχουν πάει στη Χαλκιδική γιατί ετοιμάζονται να περάσουν όμορφα αυτό τον 15 Αύγουστο, να πιούνε, να χορέψουν, τι καλά, τι ωραία και να προσέχετε πάνω πολλά, αυτό έχει σημασία. Και φυσικά στον Χρήστο από το Λουξεμβούργο, που μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε μέσω της εφαρμογής μας που την κατεβάζετε εντελώς δωρεάν, Κοσμοράδιο 951 για iOS και Android. Δίνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη ώρα, φέρνουν και σούπερ διαγωνισμό, όλα αυτά εδώ φυσικά στο 95,1.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
3: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, δυναμικό ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Σε πάρα πολύ λίγο σου φέρνω σούπερ διαγωνισμό, διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Στέλιου Ρόκου που θα διεξαχθεί στα Μουδανιά. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα ανέβασε την ένταση. Όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες παίζουν non-stop στο Κοσμοράδιο 95 και

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες ακούμε εδώ φυσικά στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδιο 95,1. Φίλιππος Χαραλαμπίδης, και ήρθε η ώρα να σου δώσω τις διπλές προσκλήσεις για να πας να απολαύσεις τον Στέλιο Ρόκο που θα εμφανιστεί στα Μουδανιά. Οπότε πάρε το κινητό σου και πληκτρολόγησε στο Viber μας 6982-951-951 το όνομα τεπώνυμό σου και Στέλιος Ρόκος. Και έτσι λοιπόν εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αυτός ο Άγιος επιστήμονας.
2: Ποιος?
1: Θα το μνημονεύουμε για πάντα. Θα βγάλει καρπούζι χωρίς κουκούτσια.
2: Τον Άγιο Καρπούζιο.
1: Αυτό,
2: να παρακαλάς, ναι, να έχουν πάντα κουκούτσια τα καρπούζια,
1: ναι,
2: και όλα τα φρούτα.
1: Ναι.
2: Γιατί αλλιώς και αυτό,
1: ναι,
2: θα γίνει μονοπόλιο μετά,
1: ναι,
2: και θα πάνε τιμές στο Θεό και δεν θα ξέρεις τι τρως.
1: Θα το βγάλω εγώ, ρε.
2: Με όλη αυτή τη γενετική τροποποίηση.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει άλλος έτσι εκβιασμός, ας το πούμε έτσι. Κατάπια τα ρε, κάνει καλό. Και στο αυτό.
1: Ωραία, νέα ειδικότητα το καλοκαίρι. Θα υπάρχει κάποιο και θα σου βγάζει ένα-ένα όλα τα κουκούτσια και θα το τρως έτσι και το.
2: Πόσα δίνει.
1: Πόσα θα παίρνω, αν
2: λοιπόν,
1: να το κάνω.
2: Με το κουκούτσι, με το κουκούτσι.
1: Τι.
2: Ένα λεπτό το κουκούτσι. Δίνει.
1: Ωρε φίλε. Τι είπε τώρα.
2: Η νέα μου δουλειά.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ναι, γεια σας.
4: Έλα μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
4: Μόνο Κοσμοράδιο.
0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
0: Τίτλος:
5: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Φέρτο.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day. Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Και τώρα έπεσα σε μια έρευνα, κυρίως είναι για παντρεμένα ζευγάρια, όπου έδειξε ότι οι άνδρες που ακούν τις συζύγους τους είναι οι πιο επιτυχημένοι στον κόσμο. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Διότι αναπτύσσει την συνέστηση, βελτιώνει τον αυτοέλεγχο σε αγχωτικές καταστάσεις, καλλιεργεί την υπομονή και την ευελιξία στη λήψη αποφάσεων. Όλα αυτά πάρα πολύ ωραία και θετικά. Οπότε εσείς, άντρες φίλοι μου που είστε παντρεμένοι, μήπως να ακούτε τη γυναίκα σας και να πηγαίνετε έτσι πολύ καλά και στις δουλειές σας και να ανεβαίνετε επαγγελματικά. Γιατί όχι, για κάντε το αυτό. Και περιμένω φυσικά τα δικά σας μηνύματα, αν έχετε δει κάποια εξέλιξη, κάποια ωραία θετικά αποτελέσματα. Εμείς εδώ είμαστε και συνεχίζουμε δυνατά στους 95,1.

0: αυτή. Είμαστε και συνεχίζουμε δυνατά στους 95,1.
1: Τέρμα τα ψέματα, σε προκαλώ σε μάχη. Θέλω να λιώσουμε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βάλε στα χείλη σου. Ραγιό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 15 Αυγουστό, κάνουμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε και στο κοσμοράδιο.gr για να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, αλλά να μπαίνετε και στο site μας για να διαβάσετε ωραία και ενδιαφέροντα άρθρα, να ακούτε τις συνεντεύξεις μας που ανεβαίνουν ακερούς από ηθοποιούς, τραγουδιστές, αλλά και φυσικά να ενημερώνεστε για τα θέματα που συμβαίνουν στην πόλη μας, τόσο για θέατρο όσο και για κινηματογράφο. Αυτά είχα να σας πω και συνεχίζουμε, ανεβάστε την ένταση. Παίζουν οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1.

Αυτό ήταν και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν στο Κοσμοράδιο 95,1, ήταν το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι και τις 10 και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο. Ό,τι και να κάνετε σήμερα να περάσετε καταπληκτικά, να γλεντήσετε, να χορέψετε, αλλά όλα με μέτρο και να προσέχετε. Δεν πάτε πουθενά γιατί έχουμε και εμείς εδώ πάρτι. Νίκος Αλκούσης, ένα τρίο νονό στο Mix και λίγο αργότερα, μία με τρεις in the Mix, Αντώνης Δημητριάδης. Εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα και να περάσετε υπέροχα, αλλά και να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας, όμορφο βράδυ.

0: Ελληνικά Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια θεωρείται την πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
2: Το νύχτα λουλούδο, λέει η Αποστόλη.
3: Τι είναι αυτό?
1: Και αν χιονίζει και αν βρέχει. Αν γίνεται το αγριολούλουδο, αντέχει. Ποιο είναι το λουλούδο?
2: Μυρίζει ωραία, μυρίζει.
3: Ποιο είναι το νυχτολουλούδο?
2: Είναι το νυχτολουλούδο.
1: Α, περίμενε. Νυχτολουλούδο φυτό.
3: Ναι. Υπάρχει.
2: Ναι, ναι, μυρίζει πολύ ωραία το καλοκαίρι.
3: Πάσε με μωρέ που στη ξέρει το να μυρίζει. Ότι αυτό είναι νυχτολουλούδο.
1: Κάτσε, είναι το άσπρο ή το πορτοκαλί που βλέπω εδώ στη φωτογραφία?
2: Εγώ το άσπρο ξέρω.
3: Το άσπρο γιατί δεν το βαράει ο ήλιο.
1: Πώ θα ξέρει εσύ.
2: Κοίτα, πάμε σε κάτι άλλο. Στα σουβλάκια, στα πανηγύρια που λέει ο Χρήστο.
3: Πλησιάζει το.
1: Είπα και εγώ. Καλέ τώρα το 15 Αύγουστο την κίνηση τη Θεοτόκου με τον καλύτερο τρόπο δεν γιορτάζουμε.
3: Άλλο.
2: Ψητό καλαμπόκι, λέει η Τένια.
3: Ναι. Είπε τώρα, ρε φίλε. Και κολλάει στο δόντι μέσα και κάνει κάτι. Τρει-τέσσερι μέρε κάνει να φύγει αυτό.
2: Εδώ η Γεωργία που λέει τα γεμιστά και τα τηγανιτά. Πιπεριγέ, μελιτζάνε, κολοκυθάκια, τα πάντα.
1: Βάλε και λίγο ξυδάκι από πάνω.
3: Έλα, ρε.
1: Ναι, ρε. Αλλιώ δεν θε, δεν γίνεται.
3: Γίνεται μια χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
1: Ράδιο.
2: Α, αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε?
2: Πες μου.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν ήμουν εγώ, δεν το προσγειώνω που να είναι το ελικόπτερό μου, να ξέρετε, παιδιά, έτσι.
2: Όχι, ήταν κανονικό ελικόπτερο, όχι από εκείνα που έπαιρνε από το πανηγύρι όταν ήσουν μικρό.
1: Κανονικά, κανονικά. Έχω που με πηγαίνουν, ξέρει, όταν κάνω τα DJ set. Με παίρνουν ελικόπτερο και με πηγαίνουν.
2: Λάλησε, παιδιά. Αυτό ήτανε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την

0: περάσουμε πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
1: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
0: Τίτλος:
1: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να σε

0: έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: να ακούει ράδιο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακού.
5: Ερπίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: ίδιος πάλι θα με.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Σε ένα παλιό.

0: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δικό μου.

0: όμως και ο Σταμάτης. Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
0: Τίτλος:
3: Θα σου στέλνω φιλιά.
4: Ε,

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.